0: Αυτή και είναι ο νόμος του εφηβήτου της Υγείας.
1: Two, four, course clear, one to ten.
2: That's clear, 1505 in Federal Clear.
1: K1, Northwest is cleared.